φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

0: μας αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Να με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

σαν παιχνίδι, ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μέσα.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Και κάπως έτσι, με ένα, να το πω, ιδιαίτερα φορτισμένο πλέον, θα πω, κομμάτι. Είμαστε εδώ μετά από 2 εβδομάδες. Εδώ στον αέρα του Radio Pantheon, ναι, αναγνωρίζω ότι υπήρξε ένα μικρό gap, μια μικρή χρονική περίοδος απουσίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολλές υποχρεώσεις το διάστημα αυτό. Φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος των εκπομπών για αυτή την σεζόν. Ίσως και όχι μόνο για αυτή τη σεζόν, αλλά όπως και να έχει, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ παρά τη ζέστη, παρά τις συνθήκες. Για μια ακόμη εβδομάδα με την εκπομπή των αναγνώσεων που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωή Νίκη Μαργαρώνη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που είστε εδώ κι εσείς, που συντονίζεστε στον αέρα της εκπομπής και για όλη αυτή τη στήριξή σας όλον αυτό τον καιρό. Και ναι, με αυτό το μουσικό κομμάτι που ξεκινήσαμε σήμερα, πλέον είναι με μια ιδιαίτερη χρειά. Αλλά ήταν και μια πολύ ωραία ευκαιρία για να μπούμε σε ένα πιο καλοκαιρινό, θα έλεγε κάποιος, κλίμα. Καθώς το σημερινό μας απόσπασμα είναι εντελώς καλοκαιριάτικο. Να θυμίσω ιδίως για τους καινούριους μας ακροατές ότι εδώ σε τούτη την εκπομπή σε επιμέλεια και παρουσίαση Ζωή Νίκης Μαργαρώνη λέμε ιστορίες. Περιηγούμαστε σε φανταστικούς κόσμους άλλων εποχών ή και της δικής μας εποχής με όσο το δυνατόν πιο, θα έλεγε κανείς, γλαφυρό τρόπο. Και αυτή η νοητή μας περιήγηση τριγυρνά γύρω από ένα ανάγνωσμα, κάθε φορά διαφορετικό, ακόμη και αν πρόκειται από το ίδιο βιβλίο ή τον ίδιο συγγραφέα. Μια ιστορία πολύ κοντά ή πολύ μακριά από τη δική μας. Και μέσα από αυτό το διάβασμα, μέσα από αυτή την, πώς να το πω, μέσα από αυτή την περιπατητική νοητά διάθεση ασχολούμαστε με ιδιαίτερες πτυχές Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, βλέπουμε τη ζωή τους, αναλύουμε στοιχεία τους και κυρίως διατρέχουμε για λίγο κάτι από αυτούς, κάτι από τις ιστορίες που μας δίνουν, κάτι από μια άλλη ζωή, από μια άλλη ιστορία. Το σημερινό μας ταξίδι έχει συνοδοιπόρους χαριτωμένα παιδιά μιας άλλης εποχής, ενός παλιού ξεχασμένου κόσμου, που ξεκινάνε από το μικρό τους θαλασσοχώρι και ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο και προσπαθώντας να έρθουν κοντά μας, μας ιστορούν μια μαγική παραμυθένια ατμόσφαιρα.
ένα γοητευτικό, φανταστικό ταξίδι με μια άλλη δικιά τους γλώσσα. Η μεγάλη φαντασία τους, η τρυφερή τους ψυχή, οι χαριτωμένες τους αβολιές και προπάντων η ανεξάντλητη αγάπη για το διπλανό. Πόσο δισεύρετο πλέον. Όλα αυτά κρεμίζουν τα σύνορα και τις συμβατικότητες και ανοίγουν φωτεινούς δρόμους αδιανόητους πολλές φορές για έναν λίγο πιο μεγάλο, όχι μόνο ηλικιακά. Μια δροσερή, κεφάτη, συγκινητική και απίστευτη περιπέτεια, σύμφωνα με την κοινή ομολογία κριτικών αλλά και αναγνωστών, που άνετα παρακολουθείτε από λεπτό σε λεπτό, σελίδα με σελίδα, με γρήγορο ρυθμό και κομμένη ανάσα, όλοι οι αναγνώστες αδειμονούν. Και επειδή δεν θέλω να αποκαλύψω ποιος είναι ο συγγραφέας και το έργο του, θέλω όμως εσείς να τον αντιληφθείτε, περιμένω στα σχόλια είτε στο chat στο site μας, είτε και στα προσωπικά μου social media, το όνομα τεπώνυμό μου είναι, μπορείτε να τα βρείτε άνετα. Περιμένω τις δικές σας μαντεψιές, τις δικές σας πεπιθήσεις για το ποιο έργο μπορεί να είναι αυτό για το οποίο μιλάμε, αλλά κυρίως τη δικιά σας ατμόσφαιρα και οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να επικοινωνήσετε. Θα περάσω σε ένα ακόμη μουσικό απόσπασμα πριν ξεκινήσουμε την ταξιδιωτική μας θαλασσινή περιπέτεια.

Και κάπως έτσι, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί μια πανηγυριώτικη, καλοκαιρινή, χορευτική διάθεση, ας αρχίσει το ταξίδι. Θα αφήσω ακόμη λίγο χρόνο για να καταλάβετε το έργο και θα το αποκαλύψω αργότερα. Κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Συγκεντρωθείτε στην ιστορία, τη μουσική, γίνετε μέρος τους. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

Η Σεβρολέ του Ντούλα Κανανάσου έτρεχε στο χωματόδρομο και άφηνε πίσω τη σύννεφο τη σκόνη. Πέρασε το πέτρινο γεφυράκι του Βουβού και πήγαινε τώρα δίπλα στο μεγάλο ιβάρι της Λογαρούς. Ο τόπος ήταν ίσιος και απέραντος, φυτεμένος με βούρλα και αρμυρίκια και καλύβες από ψαθί και καλάμι. Γλάρι πετούσαν αραιά και πού, τεμπέληδες και 5-6 καθυστερημένες κουρούνες, φοβισμένες από το θόρυβο της Σεβρολέτ, χώθηκαν σε ένα μοναχικό κυπαρίσι να κουρνιάσουν. 1000 μέτρα πιο εκεί άρχισαν οι βαξέρες με τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές. Ο Ντούλα Καρανάσο σιγοτραγουδούσε με μεράκι το ίδιο τραγούδι που τραγουδούσε πάντα όταν είχε τιμόνι.

Και βάραγε και την καραμούζα του με σκέτσο κάθε που έβλεπε από μακριά κανένα κοπάδι. Με πρόβατα να διασκίζει το δρόμο και τρόμαζε το δοτσοπάνος και τρέχε να προγγίξει τα ζωντανά μην του πατήσει κανένα τούτο το σύνεργο του διαόλου που τρέχε σαν δαιμονισμένο. Και γελούσε ο κύριος Τελώνης που καθόταν δίπλα του παρασοφέρ και γελούσαν και τα δύο παιδιά στο πίσω κάθισμα. Ο Πέτρος δεν κοιμήθηκε καθόλου τη νύχτα από την αγωνία του. Το οποίο αποβραδεί στη μάνα του πως αύριο Δευτέρα είναι καλεσμένος του κυρίου Τελώνη να πάνε στην Άρτα, στον κινηματόγραφο, να δούνε τον Μπρουκ Τζόνς και η μάνα του όλο το πρωί τον ετοίμαζε. Του σιδέρωσε τα ναυτικά του, του γυάλισε τα παπούτσια, του μαντάρισε τις ρίγες του στις κάλτσες. Και να τον τώρα, θρονιασμένος, καμαρωτός στο πίσω κάθισμα της Ευρωλέτ, δίπλα στην Ανθούλα και τη μητέρα της, και η καρδιά του να χτυπάει από ανυπομονησία και να ξεροκαταπίνει και να μπερδεύει τα λόγια του, τόση ήταν η λαχτάρα του, που θα μπαινε σε κινηματόγραφο για πρώτη φορά στη ζωή του. Η Ανθούλα είχε κουβαλήσει μαζί της και τα δυο της παιδιά, τον Νίνο και την Τόλη. Θα έκλαιγαν αν τα άφηνε μονάχα του στο σπίτι. Και ο Πέτρος από δίπλα την κρυφοκοίταζε και την καμάρωνε, γιατί ήταν ντυμένη σαν μεγάλη κυρία και όμορφη. Πολύ όμορφη σήμερα. Ήθελε να της το πει, μα ντρεπόταν την κυρία Τελώνη, τη μητέρα της, που καθόταν ποζάτη δίπλα στο παράθυρο και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω τους. Η Ανθούλα φορούσε λουλουδάτο φουστάνι με βολανάκια και τυράντες που σταυρώνανε πίσω στην πλάτη. Είχε παπούτσια μαύρα, λουστρίνια με λουράκι και κουμπί και άσπρα καλτσάκια. Μα εκείνο που ήταν μεγαλείο ήταν το καπέλο της. Καπελίνα την έλεγε η κυρία Τελώνη και ήταν ψάθινο με κορδέλα σιέλ και 7 κατακόκκινα κεράσια στο πλάι. Άσε πια εκείνη την τζάντα της. Την είχε κρεμασμένη από το λαιμό της και ήταν από χιλιάδες μικρές πολύχρωμες χάντρες καμωμένη που σχημάτιζαν όμορφα σχέδια από κύκλους τον ένα μέσα στον άλλο. Ήθελε να τις μετρήσει τις χάντρες ο Πέτρος, μα άμα κοίταζε από κοντά την τζάντα, ζαλιζόταν, γιατί ο Ντούλα Καρανάσος έτρεχε πολύ και η Σεβρολέτ σκαμπανέβαζε στις λακκούβες του χωματόδρομου. Ίδρωνε μάλιστα για μια στιγμή και έβγαλε το ναυτικό του καπέλο και έκανε αέρα κι αυτός όπως και η κυρία Τελώνη δίπλα με τη βεντάλια της. Το καπέλο του έγραφε στη μαύρη κορδέλα «Ναυκρατούσα» με χρυσά γράμματα κεφαλαία. «Ποτέ δεν σε έχω δει με καπέλο», του είπε η Ανθούλα και του χαμογέλασε. Ο Πέτρος κοκκίνησε. Ντρεπόταν. Όχι την Ανθούλα, μα τη μάνα της. «Ούτε και με παπούτσια», το ξανά είπε η Ανθούλα. «Τα κεράσια είναι σαν αληθινά», της είπε αυτός με χαμηλωμένα τα μάτια. «Ποια κεράσια?» Απόρρισε εκείνη και γύρισε το κεφάλι της όξω, κατά τους μπαξέδες, να δει της καπελίνας σου. Η Ανθούλα γέλασε. Έβγαλε το καπέλο της και τα κοίταζε σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. «Ψεύτικα είναι», είπε. Έμπαιναν τώρα στην πόλη. Τα κατάλαβε ο Πέτρος πως φτάνανε από τη μυρουδιά της γαλατόπιτας που του χτύπησε τη μύτη. Είχε ξανάρθει στην Άρτα με τον πατέρα του και άλλες φορές και τη θυμόταν τούτη τη μοσχοβολιά που βγαίνει από τα ταψιά τα πλωμένα μπροστά στους ανοιχτούς φούρνους. Να και γκέκιδες. Τώρα η Σεβρολέ του Ντούλα Καρανάσου πήγαινε πιο σιγά και ακουγόταν συνέχεια η καραμούζα της να κάνουν στην πάντα η πεζή μην τους πατήσει. «Κι αν είσαι κι αν δεν είσαι του δημάρχου παιδί, εγώ θα σε φίλησω κι ας μπω και φυλακή». Τραγουδούσε τώρα ο Ντούλα Καρανάσος πάνω στο ρυθμό της καραμούζας. Μα ο Πέτρος δεν άκουγε. Ο νους του ήταν στους γκέκιδες. Τους έκανε χάζι από την άλλη φορά που τους πρωτοείδε μπροστά στον τάβλα τους. Στιτούς και περήφανους με τις κεντητές βράκες και τα άσπρα φεσάκια τους ολοκάθαρα. Να πουλάνε το μαύρο και τον άσπρο χαλβά τους, που τον έκοβαν με το σκεπαρνάκι τους.
του είχε αγοράσει και τις δύο φορές ο πατέρας του τότε. Και ύστερα για να φύγει πολύ γλύκα, τον γέρασε και μπούζι μέσα από εκείνο το χάλκινο λαγίνι του τυλιγμένο με άσπρο πανί για να είναι δροσερό. Να τον Εωσμάν, από αυτόν την είχα να αγοράσει τότε. «Κρύο, κρύο μπούζι, γλυκό σαν το καρπούζι», φώναζε ο Οσμάν κάτω από τον πλάτανο του Έδη Μήτρη. «Θέλετε να σας κεράσω», ρώτησε ο κύριος Τελώνης. «Όχι, όχι», βιάστηκε να απαντήσει ο Πέτρος, «απ' τη λαχτάρα του να μην καθυστερήσουν και δεν προλάβουν το έργο». Φτάσανε κάποτε στη πλατεία Σκουφά. Σταμάτησαν μπροστά στον κινηματόγραφο. Ο Πέτρος πετάχτηκε όξο ξαναμένος και στήθηκε μπροστά στη βιτρίνα και έβλεπε με μάτια αχόρταγα τις φωτογραφίες που ήταν καρφωμένες πάνω στην ταμπέλα με πινέζες. Η Ανθούλα πλησίασε. «Νάτος», του είπε η Ανθούλα. «Ο Μπουκ Τζόουνς», ρώτησε ο Πέτρος. «Ναι, και αυτός είναι ο Σερίφης». «Δεν βλέπω τα αστέρι του», είπε ανήσυχος ο Πέτρος. «Είναι στην αριστερή μεριά, δεν τον δείχνει η φωτογραφία». Ο Πέτρος κατάπινε με δυσκολία. Άνοιγε τα μάτια του διάπλατα να μπορέσουν να χωρέσουν όλον ετούτον τον καινούριο κόσμο. Μη χάσει τίποτε μπροστά από όλα τούτα τα θάματα που βλέπει έτσι απότομα μπροστά του και αναπάντεχα. Και τούτος εδώ με τον μπαστούνάκι. Αυτός είναι ο Σαρλός. Αυτόν θα δούμε σήμερα. «Είναι εδώ. Ήρθε στην άρτα». «Όχι, μωρέ. Τότε πώς θα τον δούμε. Περίμενε, δε. Στη φωτογραφία θα είναι. Ναι, αλλά θα κουνιέται, θα περπατάει, θα τρέχει. Με κοροϊδεύεις». «Δεν σε κοροϊδεύω. Αφού δεν είναι εδώ, πώς θα περπατάει, πώς θα τρέχει. Τρέχουν οι φωτογραφίες. Αυτό είναι ο κινηματόγραφος. Θα δεις». Ο Πέτρος τα είχε χαμένα. Το μυαλό του δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε η Ανθούλα. Αυτός είχε δει καραγκιόζι. Ήξερε πως ήταν φιγούρες που τις κουνούσε πίσω από το πανί ο Μιχάλαρος, ο καραγκιοζοπαίχτης. Είχε ακούσει και για το θέατρο που εκεί έπαιζαν αληθινοί άνθρωποι. Τον είχε πάει ο πατέρας του στις 25 Μαρτίου και είδαν μια παράσταση στο σχολείο του αδελφού του Γεωργή. Ο Γεωργής φορούσε φουστανέλα και τσαρούχια και έλεγε ένα ποίημα. «Από κρότων οργάνων βουίζει, της γραβιάς το βουνό να αντύχει». Ναι, αυτό ήταν θέατρο, το ξέρε. Αλλά ετούτος εδώ ο κινηματόγραφος, τι σοϊ πράγμα μπορούσε να ήταν. Ύστερα μάντεψε πως ο κύριος Τελώνης και η κυρία Τελώνη στάθηκαν μπροστά στο ταμείο. «Τιμή μας, κύριε Τελώνη», άκουσε μια φωνή, και ύστερα η μαμά της Ανθούλας που έλεγε «Ελάτε, παιδιά». Ξύπνησε από το βήθισμά του. Αλλά τώρα μια άλλη δύναμη, πιο ισχυρή, φάνηκε να τον τραβάει. Απ' την ανοιχτή πόρτα του κινηματόγραφου ήταν, σαν να του ρουφούσε. Ήταν το άσπρο πανί στον απέναντι τοίχο, 10 φορές πιο μεγάλο από το δικό του πανί, του καραγκιόζη του, στο πλυσταριό του σπιτιού του. Η καρδιά του χτύπησε. Δεν κατάλαβε πότε βρέθηκε καθιστό στην καρέκλα του. Κατάλαβε μονάχα έναν πόνο εδώ στις χούφτες του. Είχε μπλέξει τα δάχτυλα των δυο χεριών του και τα σφίγγε δυνατά από την αγωνία του. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο εκτός από αυτό το άσπρο πανί. Ύστερα άκουσε τη φωνή της Ανθούλας. «Σ' αρέσει?» Απάντησε υπόκοφα. «Πότε θα αρχίσει?» «Περίμενε, ντε». Πέρασε ο Πασατεμπάς με την άσπρη καθαρή ποδιά του, τον άσπρο σκούφο του, τα άσπρο καλαθάκι του και τα άσπρο φλιτζανάκι με το χαρτί το πατικωμένο στον πάτο για να παίρνει λιγότερο πασατέμπο. Κάθε φλιτζανάκι και ένα πενινταράκι. Ο κύριος Τελώνης τους αγόρασε από ένα. Ο Πέτρος άρχισε να μασουλάει αφηρημένος. «Ε, με τα φλούδια τον τρως», τον σκούντησε η Ανθούλα.

Και κάπως έτσι επανερχόμαστε στο αναγνωστικό ταξιδιωτικό σήμερα και καλοκαιρινό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει. Εδώ στο Radio Pantheon, με την εκπομπή Αναγνώσεις που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωή Νίκη Μαργαρώνη.

Τώρα ο κινηματογράφος άρχισε να γιομίζει. Άντρες, γυναίκες και παιδιά όρμαγαν βιαστικοί και έτρεχαν ποιος να πρωτοκάτσει στην καρέκλα που διάλεξε και φώναζε και τους δικούς του να κάτσουν δίπλα. Ο Πασατεμπάς διαλαλούσε τον Πασατέμπο του. «Εδώ ζεστός και φρέσκος!» Ο κύριος Τελώνης φώναξε «Δύο τσιτσιμπίτες παρακαλώ!» Γινόταν οχλοβοή και από το γραμμόφωνο ακουγόταν δυνατά το τραγούδι «Ψάρια τηγανίζω μες στο μαγειριό». Άστα να καούνε και έβγανα σε δω. Και άξαφνα το τραγούδι κόπηκε και τα φώτα σβήσανε, ο κόσμος σώπασε. Οχ, τεινάχτηκε ο Πέτρος ανήσυχος, γιατί σβήσανε τα φώτα. Θα αρχίσει το έργο, του ψιθύρισε η Ανθούλα.

Για τότε θαμπόθηκε. Απέναντί του είδε ένα αυτοκίνητο, σαν και αυτό του ντούλα καρανάσου. Πιο όμορφο και πιο καινούριο όμως. Και μια γυναίκα να βγαίνει και να έχει παρατήσει μέσα στο αυτοκίνητο ένα μωρό μοναχούλι του. «Ωχ», είπε ο Πέτρος μέσα του και η καρδιά του σφίχτηκε. «Κι ώσπου να ανασάνει, έρχονται κάτι κλέφτες και κλέβουνε το αυτοκίνητο. Και όταν βλέπουνε μέσα το μωρό, σταματάνε και το πετάνε όξω στα σκουπίδια και φεύγουν. «Ωχ», ξανά είπε ο Πέτρος έτοιμος να βάλει φωνή. Τον άκουσε η Ανθούλα και τον σκούντισε. Του είπε σιγανά. «Το μωράκι», είπε αυτός. Και τα χείλια του τρέμανε. Μα τότε φάνηκε ένας φτωχούλης αστείος. «Ο Σαρλός είναι», του ψιθύρισε η Ανθούλα. Και όλοι στην κινηματόγραφο βάλανε τα γέλια μόλις τον είδαν. Μόνο ο Πέτρος δεν γελούσε. Σκεφτότανε το μωράκι. Τότε ο Σαρλός πήγε κατά τα σκουπίδια. Ο Πέτρος τον έβλεπε να περπατάει έτσι παρτσακλά με το καπελάκι του, το στρογγυλό, το στενό του, το σακάκι, το αστείο του, το μουστάκι, τα φαρδιά του, τα παντελόνια, τα χοντρά του, τρύπια, παπούτσια και τον μπαστούνάκι του και νιώθε την καρδιά του να ξαλαφρώνει λίγο. Και όταν είδε το Σαρλό να σκύβει πάνω από το μωράκι, να το παίρνει στην αγκαλιά του και να του γελάει με εκείνα τα όμορφα μάτια του και να του κάνει χίλια δυο χαρούμενα καμώματα, ο Πέτρος δεν βαστίχτηκε. Γέλασε και αυτός. Ήταν τόσο γλυκούλης και τόσο καλός εκείνος ο παράξενος άνθρωπος. Και ξαναγέλασε ο Πέτρος, εκεί που ο Σαρλός έφτιαξε μια κούνια από παλιά σακιά να κουνάει το μωράκι. Και ξεκαρδίστηκε στα γέλια όταν το τάιζε με μια τσαγέρα που της είχε κολλήσει στην άκρη να μην περώ και το σκούνταγε. Και χωρίς να καταλαβαίνει σκουντούσε και την Ανθούλα δίπλα του από χαρά όταν είδε το Σαρλό να τρυπάει μια παλιά καρέκλα και να βάζει από κάτω ένα γιογιό να κάνει τα κακάκια του το μωρό. Και τότε απόταμα σταμάτησε να βλέπει. Χάθηκαν όλα. Και ο Σαρλός και το παιδάκι και γίνει και σκοτάδι. Και ύστερα ανάψανε τα φώτα και φώναξε ο Πασατεμπάς «Εδώ ζεστός και ο φρέσκος» και απάντησε ο καφετζής «Κρύες παγωμένες» και κοιτάχτηκαν άγρια οι δυο τους και ρώτησε η Ανθούλα τον Πέτρο «Σου αρέσει» και ο Πέτρος μήτε μίλησε, μήτε γύρισε, μήτε σάλεψε, περίμενε μονάχα να ξανασβήσουν τα φώτα. Τώρα το μάθε, πως τον κινηματόγραφο βλέπεις μονάχα, μα είναι σκοτάδι. Και τον ρώτησε η κυρία Τελώνη, «Σου αρέσει?» Γι' αυτός μήτε μίλησε, μήτε γύρισε, μήτε σάλεψε. Και είπε ο κύριος Τελώνης, «Τι τον ρωτάτε? Δεν το βλέπετε το παιδί που είναι μαγεμένο?» Ναι, μαγεμένος ήταν ο Πέτρος. Και ξανασβήσανε τα φώτα και όλο ανάσανε και πιο δύσκολο ο Πέτρος και δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια από εκεί πάνω του που τώρα εκείνο το μωράκι είχε μεγαλώσει και άρχισε να κάνει σκανταλιές και ο Σαρλός το είχε σαν να ήταν δικό του και τα αγαπούσε και το πρόσεχε και το φρόντισε και του έκανε του κόσμου τα παιχνίδια και περνούσανε τόσο όμορφα και τόσο αστεία οι δυο τους. Μια χαρά ήταν όλα. Και ήταν ευτυχισμένος ο Πέτρος. Ώσπου άξαφνα ήρθαν κάτι κακοί άνθρωποι να του το πάρουν. Μα ο Σαρλός με διάφορα κόλπα το γλιτώνει το παιδάκι. Και στο τέλος βρίσκουν τη μητέρα του που δεν ήθελε να το παρατήσει. Αυτό δεν το κατάλαβε καλά ο Πέτρος. Μα δεν έχει σημασία γιατί η μητέρα χάρηκε που ξαναβρήκε το παιδί της και λίγο πριν τελειώσει η ταινία, μόλις που πρόλαβε ο Πέτρος να τυναχτεί από την καρέκλα του και να τρέξει να προλάβει το Σαρλό που έφευγε και να του πει βιαστικά μα χαμηλόφωνα, μην τον ακούσουν οι άλλοι.

Τα θάνατο νερό. Και επειδή είδε πως ο Σαρλό δεν του απάντησε, φαίνεται δεν κατάλαβε καλά. Ο Πέτρος αναγκάστηκε να το εξηγήσει. Τα θάνατο νερό, λέω. Εσύ, που αγαπάς τα παιδιά, δεν θα μπορούσες να μας έφερνες την άλλη φορά που θα έρθεις στην Άρτα κανένα σκουτελάκι με θάνατο νερό? Ξέρεις, για το φτισικό παιδί.

Ξύπνησε πολύ αργά, ύστερα από έναν ύπνο γεμάτο όνειρα. Άρχισαν βέβαια και να κοιμηθούν το βράδυ, γιατί ύστερα που τέλειωσε ο κινηματόγραφος πήγαν στο εστιατόριο Μπουκουβάλα, έτσι άκουσε να το λέει ο κύριος Τελώνης. Είχε πολλά τραπέζια με άσπρα τραπεζομάντιλα, κάθε τραπέζι και ένα βαζάκι με λουλούδια. Φάγανε κέφαλο, σούπα και αυγοτάραχο. Του το είχαν δώσει οι ψαράδες από τα ιβάρια της λογαρούς του κυρίου Τελώνη, δώρο. Μόλις κάθισαν στο τραπέζι, ώσπου να έρθει το φαΐ που παραγγείλανε στον καρσόνι, ο κύριος Τελώνης έβγαλε το αυγοτάραχο από την τσέπη του. Ήταν τυλιγμένο σε ένα στρατσόχαρτο και δεμένο με σπάγκο. Πήρε το μαχαίρι και το κόψε φέτες-φέτες, πως κόβανε στο σπίτι το λευκαδίτικο σαλάμι, και πήρε ο Πέτρος το αυγοτάραχο και το έβαλε στο στόμα του με τις φλούδες και άρχισε να το μασάει και κόλλησε το κερί στα δόντια του. «Το βγάζουνε το κερί», του είπε δίπλα του η Ανθούλα και του δείξε «Να, έτσι». Και έφτιασε το κερί ο Πέτρος και τώρα το τρέγε χωρίς κερί. Ήτανε πολύ νόστιμο. Και ύστερα πήγανε και στο ζαχαροπλαστείον ο Λευκός Κρίνος και φάγανε ραβανί. Η Ανθούλα προτίμησε παντεσπάνι. Και η κυρία Τελώνη πήρε κανταΐφι και ο μπαμπάς της Ανθούλας πήρε πάλι τσιτσιμπίρα. Ύστερα ακούστηκε η καραμούζα της Ευρωλέτ. Και φάνηκε κάτω από τις σκάλες της πλατείας να έρχεται από το χάνι απέναντι ο Ντούλα Καρανάσος και Φάτος. Επινεούζε όλη αυτή την ώρα που οι άλλοι ήταν στο κινηματόγραφο. Και μπήκαν όλοι στο αυτοκίνητο και έκανε «Μακ-μακου, μακ-μακου» η καραμούζα και η Σεβρολέτ ξεκίνησε. Για κάμποσο πήγαιναν δίπλα στον Άραχθο, εκεί στο δρόμο με τις Λεύκες. Τον είχαν αριστερά τους και ήταν ασημένιο το όμορφο ποτάμι. Και έπιασε το τραγούδι ο κύριος Τελώνης και έλεγε με την μπάσα φωνή του «Ένα κορίτσι έχω και στο λαιμό του είχε κρεμάσει χρυσό σταυρό». Η κυρία Τελώνη χαμήλωσε το κεφάλι της και το δεξί της χέρι πήγε και χάιδευε το χρυσό σταυρό που ακουμπούσε στον αφράτο λαιμό της. «Σκύβω δόλιος να προσκυνήσω και κατά λάθος την εφυλώ». Μα τώρα η Ανθούλα είχε βγάλει το καπέλο της και είχε γύρει πάνω στον ώμο του Πέτρου και αποκοιμήθηκε. Και μπήκε εκεί η κυρία Τελώνη τώρα στο τραγούδι με την κατσαρή φωνή της και έλεγαν μαζί τα στιχάκια «Τελώνης, Τελώνενα, τι φταίω ο δόλιος, τι φταίω μήπως, αν γεννήθην κι εγώ χριστιανός». Και νύσταξε και ο Πέτρος και γύρε δίπλα στο παράθυρο και αποκοιμήθηκε και αυτός. Τον ανούρισαν ο μονότονος θόρυβος της Ευρωλέτ και το θρησκευτικό τραγούδι με τους χριστιανούς, που όσο πήγαινε χανόταν από τα αυτιά του. Η μητέρα του τους περίμενε όξω από την αυλή. Ο κύριος Τελώνης σήκωσε στην αγκαλιά του την Ανθούλα και βοήθησε και την κυρία Μάρθα να πάρει και αυτή τον κοιμισμένο Πέτρο. Είπαν πως περάσατε, πολύ όμορφα, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, φάγατε, ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε, καλά ευχαριστήσεις μας, καληνύχτα, καληνύχτα και πάλι ευχαριστώ, να μην το ξαναπείτε. Και τον κουβάλισε στα χέρια της τον Πέτρο η μάνα του, βαρύς που ήταν μολύβι, και τον απόθεσε στο κρεβάτι του. Ύστερα, πατώντας τα νύχια, έγειρε τα παντζούρια μην πει ο ήλιος το πρωί νωρίς και τον ξυπνήσει. Έχει. Τον σταύρωσε με τα δάχτυλά της, έκλεισε την πόρτα σιγά σιγά και βγήκε.

0: Και κάπου εδώ,
1: σε αυτό το σημείο,
0: η εκπομπή μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας και να προσπαθήσετε σιγά σιγά να επανέλθετε στον πραγματικό, ας πούμε, κόσμο. Να αντιληφθείτε λίγο το περιβάλλον, αλλά και τα καθημερινά ζητήματα που σας απασχολούν. Ελπίζω να νιώσετε μια κάποια διαφορά μεταξύ του κόσμου της ανάγνωσης και του κόσμου της, σε εισαγωγικά, πραγματικότητας. Θα ήταν πολύ όμορφο αν μεταφέρατε μια φροντίδα και μια διαφορετικά νοσταλγική διάθεση που ελπίζω πως την αντιληφθήκατε κι εσείς στον περίγυρό σας και με έναν τρόπο μου λέγατε και εμένα, γιατί μου είναι πολύ χρήσιμο, αυτά που εσείς νιώσατε, αυτά που αποκομίσατε, αυτά που θα θέλατε να είναι ίσως διαφορετικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του email της εκπομπής μας anagnosis@papaki.gmail.com, αλλά και μέσα από τα προσωπικά μου social media. Είναι το ονοματεπώνυμό μου, οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να το βρείτε και στο Instagram και στο Facebook και στο Messenger, γιατί το Facebook δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά σίγουρα στο Instagram μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε και στο email εννοείται και στο chat στο site μας, που βλέπω ότι υπάρχει και μία, να το πω, απρόσμενη διάθεση σχετικά με τις μουσικές επιλογές της σημερινής μέρας. Μπορείτε να προτείνετε και εσείς τις δικές σας στο, ιδιαίτερα στα social media και στο email, και τις επόμενες προτάσεις για αναγνώσματα, αλλά και τι άλλο πιθανά μπορεί να θέλατε να υποθεί, να ακουστεί, να υπάρξει στον αέρα ετούτης της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για λίγες ακόμη εκπομπές. Με ένα ακόμη κάθε φορά ταξίδι αναγνωστικό στον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιοπάντιον, αλλά και στην εκπομπή αυτή, γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα και εννοείται πως είναι καλοδεχούμενες οι προτάσεις σας, όπως σας είπα. Από τη Ζωηνίκη Μαργαρώνη. Τα μικρά παιδάκια στον Ουρακικό, τον συγγραφέα, τον κινηματόγραφο, τον Σαρλό και την ξεχωριστή, χαριτωμένη και αγαπησιάρικη ιστορία του, από την εκπομπή των Αναγνώσεων και τη Ζωηνίκη Μαργαρώνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια. Χαίρετε.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα, που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.